0: Μαλλέ το πώς προμέσα. Νεύω μισθέ και ρόμρα και ζούμερ. Η πρώτη βάρτε νόης μου φάλε. Νεύω εις απάλα.
1: Seco.